0: Να ζω.
1: Ασλζόντε. Ασλζόντε, σαν ο κουνδυσκούνα αչκι τάκη πιορυσίνε τσούνσε μπολάδε. Κιτσκούνα αչκι τάκη πιορυσίνε τσούνσε μπολάδε. Α, ουχλαγιάνιντε, νίγε αչκι τάκη μπουχλίσα, σούνε χίτ σουμίμαντε.
2: Μπλεσά μου όρτα. Κουζούμ, αν και χρελάσπ κοιάντε, αչκι τάκη μα σαν τσούμι, αμέ αχσκορόμε αμά.
1: Νομά?
2: Αν σουνακά, βαψί κουζούμ, ζρένια, σιωμολάσπ κοιτ. Χατόκι, μπλεσά μου, αν ο κουνου, ονα ότ καβάτλι δόμα ζνάστα, γυκλεπ τσουτέμ.
1: Βάι, που ασλζόντε, ομα δι μπορεί
2: Ман зинани биринчи поғонаси дедим-да?
1: Ола, сан кўзингни зиринасига қўшилиб томинам кетиб қопди-да. 2 дугона.